Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: There's one for later on tonight when you see us staggering around the site.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.